0: за iOS и Android. The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: Κίμω Νόβα.
1: Έχω.
2: Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εστωστοτό. Βτήκαμε βάιμπα. Σκόκα κόλα τα βόης τορνέτο. Σαπίρε η κομπάνια τα. Η Ελλά πριν αγκουρέστη τη σπονίτηλη в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe. С подкрепата на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: The Voice. We love music.